0: Είναι. Στα βαριά μια σε αχουαγκουί. Ατσαραμί.
1: Μιωτσούρα του μου. Ατσαραμί.
0: Ατσαραμί. Ατσαραμί.